0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Are you ready?

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Θέση.
1: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Disco.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπει ακαρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Live 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη. Τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: σήμερα στον Live 106,3.
1: Στις 17 Ιουλίου του 1955, σαν σήμερα, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο, η Disneyland. Αρκετά χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, οι Take That είχαν την πρώτη τους επιτυχία στα charts με το Prey. Λίγο πριν, το 1987, σαν σήμερα, ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath μπήκαν στις φυλακές των ΗΠΑ. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, μπήκαν στη φυλακή για να διασκεδάσουν τους φυλακισμένους με τη μουσική τους. Για τη συμβολή τους στη μουσική, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, έλαβε τιμητικό έπαινο ο Bono των U2 το 2013, σαν σήμερα.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Φοβερό πράγμα η οικονομία. Ακόμα και στις ελιές μπορείς να την κάνεις. Όχι εσύ, αλλά μια αεροπορική εταιρεία μπορεί να βάλει αρκετά στον κουμπαρά της έτσι. Ξέρεις πόσα? 40.000 δολάρια. Τόσα γλίτωσαν κάποιες αεροπορικές εταιρείες στην Αμερική το 1997, βάζοντας μια ελιά λιγότερο σε κάθε σαλάτα. Τρελό!
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονομία.

0: Οικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3. Είναι το Internet Report στον Life 106,3. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας, ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Are you ready?

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Παρασκευούλα, τελειώνει η εβδομαδούλα. 17 έχει ο μήνας. Και πάμε να απολαύσουμε αυτή την ωραία μέρα. Έρχεται και εξαιρετικό Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς ετοιμάζεστε, είστε σε μουντ διακοπών, είτε είστε διακοπές. Υπάρχουν και αρκετοί, όπως και εμείς δηλαδή, που ακόμα δουλεύουμε. Δουλεύετε. Εντάξει, έρχεται η ώρα για μας. Βεβαίως υπάρχουν κάποια τριμεράκια, κάποια Σαββατοκύριακα, κάποιες αδειούλες. Οπότε θα περάσουμε φίνα. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έρχεται και ολοκένουργιο τραγούδι από την Άννα Βύση, παρακαλώ. Εξαιρετικό, πολύ ωραίο, σπαρταράει, ολοκένουργιο. Και θα μου πείτε σε λίγο τη γνώμη σας, αν σας αρέσει ή όχι.

Λοιπόν, αυτοί ήταν οι φίλοι για πάντα με την ταινία φαντασίας και πραγματικά εγώ συγκλονίστηκα από την είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, αν τον θυμάστε, στους φίλους για πάντα, όταν τον πρωτογνωρίσαμε στο μπαρ, αυτό το παλιό reality στο Μέγκα, που ήταν ο Γιώργος Ελευθεράς, ο Λορέντζο Καριέρε, που έβλεπε τον Παναθηναϊκό και ούρλιαζε τι λες τώρα, μην το χτυπήσει ο Μπασινά στο πέναλτι. Λοιπόν, ο Λορέντζο, ο οποίος έπαθε μια πολύ σοβαρή ασθένεια τους τελευταίους μήνες, δεν τα κατάφερε, σε πολύ νεαρή ηλικία αφήνει δύο παιδιά, την Έλενα Κατραβά, τη σύζυγό του, έτσι γνωστό στέλεχος της τηλεόρασης η Έλενα Κατραβά και πολύ αγαπητή, και ήταν μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τον αποχαιρέτησαν φυσικά όλοι όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν και οι υπόλοιποι φίλοι για πάντα, με τους οποίους έστω και για μικρό χρονικό διάστημα ξεκίνησαν κάτι πολύ ωραίο στη μουσική, και χωρίς το Λορέντζο οι υπόλοιποι το συνεχίζουν ακόμα και τώρα, το κρατούν. Αυτό το τραγούδι νομίζω θα το θυμόμαστε για καιρό και πραγματικά θα μείνουν φίλοι για πάντα.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501, και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλίνια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ξεκινήσαμε πολύ ωραία και φάτα, δυναμικά. Λίγα λόγια, πολύ μουσική προφανώς όπως πάντα. Και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα τραγούδι που λάβαμε χτες, προχτές. Και είναι βεβαίως το όλο και πιο πάνω, όλο πιο πάνω της Ανασβήση. Μαζί με τον RG σε ένα μουσικό crossover που ενώνει τη σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή με την ξεχωριστή Άννα Βύση φυσικά. Ο RG είναι ένας Έλληνας global superstar DJ, είναι ο νούμερο ένα Έλληνας καλλιτέχνης παγκοσμίως στο Spotify, έχει συνεργαστεί με τον David Guetta, τον Armin van Buuren και έχει κάνει παραγωγή πολύ γνωστά τραγούδια, τα οποία έχετε ακούσει και ξέρετε. Σε στίχους του Νίκου Καρβέλα, παραγωγή του RG λοιπόν, το όλο πιο πάνω, έρχεται να μας ταρακουνήσει. Είναι ένα ισχυρό μουσικό statement, όπως λέει και το newsletter που μου ήρθε ακριβώς από τη Vision Music. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά και περιμένω τις εντυπώσεις σας άμεσως μετά. Άννα Βύση, RG, όλο πιο πάνω.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
4: Number 1 Radio Show.

δύο σώματα ενώνω το κρύβο εδώ μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

Σπάστα. Επιστρέψαμε, κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα με ένα νερό κύριε Ευαγγελιό από την Ευαγγελία. Πολύ ωραία τραγούδια. Έρχονται και οι μέλισσες, έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Το Michael, η βιογραφία του Michael Jackson. Δεν ξέρω αν την είδατε, περισσότεροι την είδαν. Ξεπέρασε λοιπόν το Oppenheimer, έγινε πια η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Στο 10ο Σαββατοκύριακο προβολής του στο παγκόσμιο box office, έχει τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών από οποιαδήποτε άλλη βιογραφία. Έφτασε το 1 δισεκατομμύριο η κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του Michael Jackson. Κατέριψε το ρεκόρ του Oppenheimer και νομίζω ότι βάζει πλώρη για τεράστια νούμερα. Τι να λέμε τώρα, πραγματικά το Michael έκανε ντεμπούτο τον Απρίλιο και έχει 380 εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική αγορά και 610-620 στην διεθνή, στη διεθνή αγορά. Τέλος πάντων, εξαιρετικό. Λοιπόν, τι σας έχω τώρα, ένα καινούριο ταλέντο, ένα καινούριο αστέρι, Βάγκος Δανέζης, τον γνωρίσαμε στο Voice. Έκανε εντύπωση και τώρα η πρώτη του δισκογραφική δουλειά είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, ένα από τα λατρεμένα μου τραγούδια που πρωτογνωρίσαμε από τον Στέφανο Κορκολή πριν από κάποια χρονάκια. Ο Βάγκος το διασκεύασε, Καρδιά μου λιώνω, και με τι συνεργάτες, με τους περίφημους Arcade. Ακούστε το, αξίζει, είναι εξαιρετικό, είναι πολύ ωραίο. Καλή επιτυχία, καλή ακρόαση, πάμε!

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά, τηλέφωνο 2382-0-81300.
8: Number 1 Radio Show.

Λοιπόν, διαβάζω σάλος στα social media με εργαζόμενο στην Πάρο που σερβίρει μέσα στη θάλασσα. Θύμισε τις περίφημες εικόνες από τη Ρόδο πριν λίγα χρόνια αυτό το Beach Bar. Έντονες αντιδράσεις λοιπόν για ένα βίντεο από Beach Bar της Πάρου όπου ένας σερβιτόρος μπαίνει στη θάλασσα με το νερό πάνω από τα γόνατα για να σερβίρει κρασί έναν βλαμμένο με μαγιό, τι να πω, ο οποίος κρατάει ένα ποτήρι και πήγε ο άλλος να μπει με στη θάλασσα να του σερβίρει το κρασί. Τέλος πάντων, τώρα τι να πούμε, και αυτό καθόντουσαν οι άλλοι και πίνανε μέσα στη θάλασσα και μπήκε όλο του σερβίρει. Τέλος πάντων, εντάξει, θα μου πεις τώρα περιορέξεις σχολοκυθόπιτα, δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή είτε μπει να το σερβίρει στην άμμο είτε μπει να το σερβίρει 10 μέτρα μετά, κάποιος θα πει δεν αλλάζει και τίποτα σε σχέση με τον κακομύρι που ήταν με το νερό μέχρι το στόμα και πήγαινε φρουτοσαλάτες στα κρεβάτια της Ρόδου. Αυτό ήταν ξεφτύλα. Τέλος πάντων, τώρα τι να πω, καλό είναι να τους εργαζόμενους στον τουρισμό, στα beach bar κτλ, να τους σεβόμαστε γενικότερα. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, θα βάλω 4-5 τραγούδια. Να περάσετε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Φιλάκια!

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982 58 69 και στο ίντερνετ www.χατζηγιαννίδης.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: 106,3. Στις 17 Ιουλίου του 1955, σαν σήμερα, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο, η Disneyland. Αρκετά χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, οι Take That είχαν την πρώτη τους επιτυχία στα charts με το Pray. Λίγο πριν, το 1987, σαν σήμερα, ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath μπήκαν στις φυλακές των ΗΠΑ. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, μπήκαν στη φυλακή για να διασκεδάσουν τους φυλακισμένους με τη μουσική τους. Για τη συμβολή τους στη μουσική, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, έλαβε τιμητικό έπαινο Bono των YouTube το 2013, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Ήταν το Internet Report.

0: κι εσύ.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
3: Προσλαμβάνεστε!
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
7: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
8: Daily Couscous.

0: ωραία εφτάρια.
1: Ναι. Τώρα μου έχει πει αυτό που μου έχει πει και δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύω, πως κινδυνεύω από τα μάτια σου τα δυο που εγώ λατρεύω.
1: Σου έχω πει να γράψει ένα Παναγιώτη Σίμιο κάτω ακριβώ που είναι την παιδιά. Αφήστε με εμένα, δεν είναι εγώ, δεν είμαι
0: τίποτα. Ελένα Βίλιαμ, το κορίτσι αυτό. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου και το καινούργιο τραγούδι που είναι να βγάλει αναβίση. Τέλο πάντων, εμεί εδώ θα μιλήσουμε για ένα Μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Mr. Grand, Μασούτη από τον τόπο μα και βιολογικέ επιλογέ Μασούτη. Ναι. Κορυφαίε επιλογέ προϊόντα ιδιωτική εκδέα του Μασούτη που παίρνει και διπλού πόντου
1: στη μάσκα.
0: Μα το πιστεύω, το ζω αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να το πω. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, συγκλονιστικά παγωτά.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστικά παγωτά. Σας το λέω γιατί έχω δοκιμάσει παγωτά και παγωτά. Έχει και πολύ ωραίες γεύσεις. Και να πάτε να δείτε αυτή την υπέροχη ποικιλία που έχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά.
0: Πολύ ωραία. 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης.
1: Και 50 η μάσκα του 25. Εμείς. Αλλά έχει και το 0%. 50 κιλά αυτά που θα πάρουμε εμείς.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Δροσίζεσαι όμως.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Σου κόβει την όρεξη η ζέστη. Δροσίζεσαι με τον παγωτάκι. Πολύ ωραία γίνονται
1: σωστό.
0: Όλα. Είπε, το Δωρή Φέρης, έτσι θα συνεχίσουμε. 2 ολόκληρες ώρες παρέα σας.

0: καμπάνες. Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένα daily κουσκούς. Για ποιο χτυπάει καμπάνα?
1: Για μένα χτυπάει καμπάνα, παιδιά, που τρώω τα καρπούζια το ένα μετά το άλλο. Αλήθεια. Εντάξει, έλεγαμε πριν για αναβίση και τώρα μου εμφανίστηκε αναβίση. Το καινούριο τραγούδι.
0: Το όλο πιο πολύ. Το ξέρω. Εγώ το έχουμε πολλά χρόνια με την Άννα αυτό το τραγούδι. Το λέγαμε El Mexicano.
1: Ναι.
0: Το οποίο τώρα το αλλάξανε γιατί μπήκε ο Άρτζι, ναι, ο DJ, πολύ γνωστός Έλληνας DJ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και το πήραξε και αλλάξανε και το στίχο από ό,τι άκουσα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Όλο πιο πολύ. Πολύ ωραίο, πολύ μπιτάτο, πολύ καλοκαιρινό.
1: Ναι.
0: Okay. Η Άννα είναι.
1: Στα καλύτερά της.
0: Όπως λέει και στη Ζαγκαζόζα, η Άννα τα κάνει.
1: Μπι. Ναι, ναι. Και βλέπω τώρα.
0: Και μπράβο της. Εννοεί... Εγώ τη χαίρομαι και την καμαρώνω.
1: Έβλεπα και στην. Που ανέβηκε τώρα. Κάπου ανέβασε για τη συναυλία στο ΑΚΑ. Παίζει να παίζει υποπίζω το καινούργιο τραγούδι πλάκα-πλάκα. Το visual της συναυλίας για το ΑΚΑ. Έτσι που φαινόταν γεμάτο όλο.
0: Εσύ έχουν πάρει που, με αυτούς που συλλάβανε στο Empire State Building, έχουν πάρει όλο το Empire και βάζουν ό,τι διαφήμιση συνταστής. Το AI πια.
1: Εννοείται.
0: Τα έχει κάνει όλα όπως πρέπει. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Μα αν το σκεφτείς, γιατί λέγαμε τώρα πριν για το AI που τα έχει πάρει κλπ. Αν το σκεφτείς, αν είσαι λίγο έξυπνος, παιδί μου, και πληρώνουν όλες οι διαφημίσεις. Γιατί η τηλεόραση πια πεθαίνει. Όλες οι διαφημίσεις έχουν να κάνουν με τα social και με τα. Βασικά με τα social και με το ίντερνετ. Οπότε όποια εταιρεία είναι πάρα πολύ έτσι, γρήγορη και familiar με τα social, το πιάνει κατευθείαν. Οπότε σου λέει, μην το υπάρχει, θυμάστε ότι είχε γίνει με το φουλάρι της Τούνη. Που είχε χάσει μια το φουλάρι της Τούνη και το είχαν πάρει όλοι. Είχε ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, νομίζω ηλεκτρικών ήταν εταιρεία, και έλεγε: βρήκαμε το φουλάρι της Τούνη. Άμα θες και στο φουλάρι της Τούνη, είχε γίνει χαμός.
0: Όχι, μια κοπέλα είχε στο φουλάρι της
1: Τούνη. Το φουλάρι το είχε χάσει. Όχι, η κοπέλα τούνη, το είχε χάσει. Ναι. Και μετά είχαν βγει οι εταιρείες όλες και λέγανε το φουλάρι της Τούνη εμείς. Δηλαδή είχε γίνει χαμός τότε.
0: Όλοι ψάχνουμε να βρούμε το viral. Ή την άλλη που είχε βάλει τη τσάντα.
1: Και τσάντα.
0: Με μια τσάντα που έψαχνε. Πόσα likes να μου πάρει αυτή την τσάντα.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Άλλο από εκεί χαρακτηριστικό. Γενικά είναι.
0: Και έτσι είχε γίνει viral το αεροπλάνο.
1: Ποιο αεροπλάνο?
0: Το ήχος.
1: Αλήθεια.
0: Και μάλιστα η φορέρα της είχε στείλει την τσάντα. Let's part the
1: horse. Ναι, ναι,
0: κατάλαβες. Είναι να το έχει.
1: Είχε στείλει η φορέρα την τσάντα.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Δεν ήταν και καμιά πολύ ακριβή
1: θεότητα.
0: Αλλά σου λέω.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είχε πλάκα όλο αυτό το πράγμα.

0: και υλικούς. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous. We'll be right back.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Ηλένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Ο Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και...
0: έτοιμη και τιμοπόλεμη.
1: Ναι, ναι, έτοιμη και τιμοπόλεμη που κάθεται και δουλεύει και διαβάζει αυτό. Το χαμό που γίνεται στα social media που είναι όλες τις παραλίες και στα μπιτσόμπαρα. Και βλέπουν...
0: Εμείς είμαστε εδώ, Ηλένια. Εμείς είμαστε εδώ γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε με τον κόσμο που μας ακούει.
1: Το καινούργιο στο ότι τουλάχιστον μπορεί να μου βάλει σε μια οθόνη. Ρε Παναγιώτη, μπορεί να βάλει σε μια οθόνη Νέλιο Βασίλεμα τουλάχιστον να βλέπω. Δεν με νοιάζει τι ώρα είναι και το μέρα και την ώρα που έχω. Να βλέπω το ήλιο βασίλεμα θέλω.
0: Δηλαδή, ας πούμε, χάρωμα θες εσύ να βλέπεις τον ήλιο βασίλεμα, ας πούμε. Βράδυ να βλέπεις τον ήλιο βασίλεμα. Ναι. Όλες τις ώρες.
1: Ναι, όλες
0: τις ώρες.
1: Άμα μου βάλεις και την Ανατολή, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, βάλε μου στη μία οθόνη το βασίλεμα και στην άλλη την Ανατολή. Εντάξει.
0: Ό,τι θες, τι να πω. Σου χαλάγω χατήρια. Πόν, κατάδο.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ. Και μιλάμε για τέλειο βασιλέματα, μιλάμε
1: τι
0: για όλα αυτά
1: κάνουμε,
0: που τραβάμε.
1: Παιδιά, για τις Ανατολές μιλάμε, για τις Δύσεις του Ηλίου. Αν μου πετύχεις βέβαια, ωραία Ανατολή είναι άλλο πράγμα. Και λένε ότι η ενέργεια της Ανατολής είναι... είναι συγκλονιστική. Όντως είναι συγκλονιστική. Τέλος πάντων, τώρα τι να πούμε. Καλά, έχω μια φίλη μου η οποία. Θα σου πω εγώ. Βασικά θα πω και το όνομά της. Είναι η φίλη μου η Δέσποινα Καϊσίδου, που την ξέρεις και εσύ τη Δέσποινα. Η οποία έκανε. Άκουνε το σκηνικό.
0: Υπέροχο πλάσμα είναι η Δέσποινα.
1: Η οποία Δέσποινα έκανε λίστινγκ τώρα στο πρόσωπό της.
0: Μπράβο της.
1: Εντάξει. Και το λόγιο το έχει επικοινωνήσει και
0: η Μπράβο της εννοώ ότι αρέσει του καθενός.
1: Ακριβώς, το έχει επικοινωνήσει και η Δέσποινα Σελμίδια κλπ. Και είμαστε μια μέρα σε μια παρέδραση πάνω σε ένα καφέ και με κοιτάει και μου λέει πόσο χρόνο είσαι. Έτσι λέω τώρα και μου λέει. Εγώ έχω πιο νέα Νικόλεμα, μου λέει από σένα. Κρίση. Ωραία. Τώρα μόλις μου δημιουργήσε ένα κόμπλεξ και πρέπει να κάνω και εγώ να μαζεύω αυτά να κάνω lifting.
0: Λάθος.
1: Όχι τώρα.
0: Σε ποια ηλικία είναι το σωστό, υπάρχει σωστό ή ανάλογα το πότε αισθάνεσαι.
1: Μωρέ, εξαρτάται και το δέρμα και τον άνθρωπο και το DNA, έτσι. Όλο είναι. Η Δέσποινα, ας πούμε, είχε πάρα πολύ καλό, πολύ καλό DNA.
0: Η Δέσποινα ήταν και άνθρωπος που ασχολείται με την ομορφιά.
1: Ναι. Όπως και να έχει όμως, ότι είναι ενοχλεί τον καθένα, έτσι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Ελίας Βρετός, έναν τέλη κουσκούζινε στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, σας δω.
0: Έχουμε σήμερα και έναν τέλη throwback πάρα πολύ ωραίο, θέλω να πω. Το λέω εγώ. Πανεύκολο.
1: Καλά.
0: Εκκλησία.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό με τις εκκλησίες θα κατέβει.
0: Είναι
1: και η αρχιεπισκοπή, θα
0: κατέβει. Και τελευταία εβδομάδα να πούμε που.
1: Τι.
0: Που είναι ανοιχτό το Φαντασία με τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Ρία Ελληνίδου.
1: Α, ναι. Και μετά τι μένει, μόνο το Vogue.
0: Vogue μένει, ναι, και το Ελλάν νομίζω έχει άλλη μία εβδομάδα.
1: Το με τον Νικοβέρτη.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και άλλη μία εβδομάδα έχει και το Ρωμαίο.
1: Με την Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Και μετά φυλάκια, γεια σας.
0: Φυλάκια νομίζω ανοίγει με Σαντικά και Κουλκουβίνη που είχαμε πει που το
1: Μπράβο.
0: Έχει δώσει ο φίλος μας.
1: Ναι. Χαμούς θα γίνει. Ανοίγει από το Σεπτέμβριο, πήγε μόνο άλλο τώρα εσύ.
0: Από Σεπτέμβρη, ναι.
1: Α, από Σεπτέμβρη.
0: Ίσως και τέλος Αυγούστου.
1: Έλα, τόσο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Μπράβο τους. Μπράβο τους. Μ' αρέσει και η Κουλκουβίνη.
0: Και είναι και ωραίο τραγούδι έχει βγάλει.
1: Το βότκα με λεμόνι.
0: Ναι,
1: πολύ, πολύ.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή, έναν τελικό είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου και βάρια να στενάζει.
1: Αναστενάζω γιατί ζεσταίνουμε. Αυτό είναι το.
0: Όλοι μας, αγάπη μου, γλυκιά. Όλοι μας
1: ωραία. Όταν ήμουν μικρή, εγώ δεν ήμουν ένας άνθρωπος που δεν υδρώνε ποτέ.
0: Όταν ήμουν μικρή. Τώρα που είσαι μεγάλη.
1: Τώρα δεν είμαι μεγάλη, είμαι μεσαία.
0: Είσαι μεσαία.
1: Ναι, είμαι μεσαία.
0: Πώς έλεγε, το θυμάσαι μια ταινία που λέει ξεκινάς από μουσίτσα, γίνεσαι μουσα και καταλήγεις
1: μουσείο. Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πολύ ωραίο μουσείο. Γιατί σαν μουσείο είναι ο Μασούτης. Ναι. Ο Μασούτης είναι σαν μουσείο. Μπαίνεις μέσα και τα βλέπεις όλα και λες τι εκθέματα είναι αυτά, παιδάκι. Δηλαδή, και είναι όλα στη σειρά, έτσι. Το ένα.
0: Δηλαδή, γίνεσαι αρχαιοκάπηλος.
1: Κανονικότατα. Κανονικότατα γίνεσαι αρχαιοκάπηλος. Ένας Μασούτης, λοιπόν, ο οποίος είναι δίπλα σας, ένα μουσείο, πραγματικά μπορείτε να επισκεφτείτε ανά πάσα ώρα.
0: Σύγχρονη τέχνη, μπορείτε να πείτε.
1: Ακριβώς. Σύγχρονη τέχνη, με Mr. Grand μαζί στον τόπο μας και βιολογικές επιλογές. Αυτά τα συγκεκριμένα εκθέματα να επιλέξετε, παιδιά. Είναι ό,τι πρέπει και ό,τι χρειάζεστε ακριβώς. Ταιριάζουν τέλεια με το σπίτι σας. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα άλλο από τα υπόλοιπα εκθέματα. Και μάλιστα, τσουπ! Έχετε και 200, πώς το λένε, και διπλάσιους πόντους στη μάσκαρδια.
0: Και για κάθε 200 πόντους έχεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και πιστεύουμε ένα τέλειο throwback.

0: αγαπάς αυτή είναι η Δέσποινα Βανδία, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily κάτω παυλακούς, κάτω παυλακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Κατάφερα μετά από ένα χρόνο να βάλω στη σειρά αυτό το γλωσσοδέτη και να το πω σωστά. Όπου εκεί μας στέλνετε τις προτάσεις σας.
0: Λοιπόν, θα σε πω στο 2005. Φίβος μουσικής τείχους.
1: Ποιος σε ποιο έγραφες το 2005?
0: Σε πολλούς. Τότε έγραφες όλους.
1: Τότε έγραφες.
0: Πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, ρε Σπανιώτη, που κλέβεις εκκλησία κατά τα
0: άλλα. Είναι πανεύκολο.
1: Πάμε, ναι, okay.
0: Θέλω. Και τελευταία μας φορά. Να βγούμε απόψε κάπου να πάμε. Θα είναι σαν δείπνο. Αποχαιρετισμό, κάτι καλό για να σε θυμάμαι. Θέλω, σαν τον παλιό καλό καιρό, να βγούμε οι δυο μας. Κάπου να πάμε. Είναι κάποιες στιγμές που σε μισώ και κάποιες άλλες που σε λυπάμαι. Είναι πανεύκολο.
1: Νομίζω ξέρω ποιο είναι.
0: Ποιο είναι.
1: Αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Τι θα κάνω τώρα.
1: Ξαναπέστε άλλη μία.
0: Λοιπόν. Θέλω, σαν τον παλιό καλό καιρό, να βγούμε οι δυο μας. Κάπου να πάμε. Είναι κάποιες στιγμές που σε μισώ και κάποιες άλλες που σε λυπάμαι. Θέλω, για τελευταία μας φορά, να βγούμε απόψε. Κάπου να πάμε. Θα είναι σαν δείπνο. Αποχαιρετισμό, κάτι καλό για να σε θυμάμαι.
1: Αυτό είναι. Έχω σκαλώσει, προσπαθώ να θυμηθώ τη μελωδική. Πώς ξεκινάει. Γιορτάζω έναν ακόμη καημό. Σε καλά, αγαπώ μου το. Χτύπα κι άλλο. Ο Θάνος Πετρέλης.
0: Πανεύκολο τραγούδι.
1: Ο Θάνος Πετρέλης, ο οποίος έχει κάνει ένα.
0: Όπως είστε λέει καλή. Είπε η άλλη το τραγούδι του και έχει ξεκινήσει. Εντάξει.

0: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Άκουσε τώρα. Α, όχι, δεν γουστάρει εμένα. Α, νόμιζα γουστάρει.
0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου.
1: Είναι.
0: Που μάλλον μιλάμε για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Περνάνε πάρα πολύ χρόνο μαζί από ό,τι καταλαβαίνω. Οριακά θα συγκατοικούν, εγώ πιστεύω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Παίζει και. Όχι, το
0: ξέρω.
1: Δεν γνωρίζω καθόλου, αλλά έτσι είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και που μοιράζονται έτσι.
0: Αν περνάνε καλά εκείνοι, εμάς μας περισσεύει. Δεν το συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε, για όνομα του Θεού.
1: Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Να πάνε διακοπές τώρα που τελειώνουν κιόλας. Η Ρία.
0: Η Ρία τελειώνει αυτή τη
1: εβδομάδα. Τώρα τελειώνω αυτή τη εβδομάδα.
0: Εντάξει, αυτή έχει πολλά έξτρα όμως. Δηλαδή
1: όντως
0: τρέχει πολύ. Από ό,τι βλέπω συνέχεια είναι κάπου. Όχι, τι από ό,τι βλέπω. Το ξέρω κιόλας αφού μίλαγα μαζί της. Και μου έλεγε ότι πέφτει ξύλο. Δηλαδή πραγματικά.
1: Για να δείτε, παιδιά, τι είναι η ζωή των ανθρώπων που κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Εντάξει, βέβαια, να είμαστε και κάπου ειλικρινείς για να μην μας δίνετε. Δεν, οι άνθρωποι δεν είναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην οικοδομή κουράζονται ίσως περισσότερο,
1: αλλά
0: παίρνουν και πολύ λιγότερα.
1: Ισχύει.
0: Έτσι.
1: Ισχύει.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παυλούμελα 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή, έναν τελικό σκουσ είναι εδώ, είναι στην παρέα σου.
1: Βεβαίως, παιδιά μου, εδώ, καλώς ήρθατε. Στο τέταρτο ημέρο τη εκπομπή, μια Παρασκευούλα η οποία έρχεται σιγά σιγά και.
0: Ανακοίνωσε, εντάξει, δεν το έχουμε πει αυτό καθόλου. Τι? Και έχει ανακοινωθεί εδώ και μία εβδομάδα και. Ανακοίνωθηκε νέα συναυλία από την Τεχνόπολη από τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν το περίμενα στην Τεχνόπολη.
1: By the way, αυτό που δεν σχολιάσαμε ποτέ, που πήγαμε στο πόντι τη προάλλη και μετά πήγαμε το PC και μετά, εννοείται με την κλασική διάσπαση προσοχή που έχουμε και οι δύο, μπορεί να το παραδεχτεί στον κόσμο, δεν συζήτησαμε ποτέ και για τη συνέντευξη που έδωσε ο Τάσος Τρίφωνος.
0: Στον Τάφος ο Τρίφωνος, το ήξερα αυτό. Ήταν να βγει να τα πει στα social media και αποφάσισε τελευταία στιγμή να δώσει συνέντευξη.
1: Το ξέρω, γιατί είχε κάνει.
0: Γιατί θα το πω.
1: Ναι, και μετά το άφησε εκεί σε story. Και έδωσε αυτή την συγκλονιστική συνέντευξη.
0: Ίσως να σου πω κάτι, γιατί εγώ όταν άκουσα την Τεχνόπολη μου έκανε εντύπωση και λέω γιατί δεν πήγε επειδή μου στην Νίκαια, εκεί μεγάλωσε. Και μετά λέω ίσως δεν ήθελε.
1: Ναι, αν σκεφτείς και σύμφωνα με όλα αυτά, με όλα αυτά που υπόθηκαν,
0: ναι.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Λογαριασμός, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε δυνατά και δυναμικά. Κάναμε μια τσιλή, μιλάμε.
0: Πολύ, πολύ επίσης, να είμαι ειλικρινής, πολύ εντύπωση μου έκανε η συναυλία που είναι αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, που είναι στις 19 νομίζω Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, που θα τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης με την Κλαβδία.
1: Ωραίο αυτό. Πολύ
0: αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ.
0: Ανοίγει, ρε παιδί μου, και ξέρεις τι νιώθω για μένα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ.
1: Εγώ έχω τραγουδήσει πάρα πολύ Μίκη Θεοδωράκη.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ωραίο αυτούς τους καλλιτέχνες να τους πιάνουν, καλλιτέχνες που αυτή τη στιγμή είναι πολύ στο spotlight. Γιατί έτσι τη μαθαίνει πιο ουσιαστικά και η νεολαία.
1: Εννοείται. Και ξέρεις τι αξίζει κιόλας. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι Μίκη Θεοδωράκη είναι μόνο του τη δικαιοσύνη ηλιονοητέ. Καμία σχέση.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Περιστεράκι στον ουρανό.
1: Εντάξει. Καλά, μην συζητήσουμε για το Actionist. Το ξέρω όλα απ' έξω, by the way. Το Actionist. Πολλά, πολλά, αλλά ξέρεις, γιατί τώρα μιλάμε για τραγούδια τα οποία είναι 3-4.
0: Είναι πολλά.
1: Επειδή έχω κάνει μέσα από τη χοροδία, έχουμε κάνει αφιερώματα και αφιερώματα με το Μίκη Θεοδωράκη μαζί κιόλας. Είναι συγκλονιστικό το έργο του. Συγκλονιστικό.
0: Σπάστε τα αυτή.

0: σου χρωστάω, πάρτε και πάρε δρόμο. Εμείς παίρνουμε δρόμο. Αλλά όχι τον αγύριστο. Όχι, Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Ένα σουκού μαγικό έρχεται να περάσετε ό,τι. Ό,τι όσο καλύτερα μπορείτε, ναι, να κάνετε, παιδιά, τα μπάνια σας, να κάνετε ό,τι θέλετε, ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας.
1: Να προσέχετε τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι, εντάξει, εκεί που έχει, δεν έχει παντού.
1: Να σου πω κάτι, δεν έχει παντού και μας έχουν τρομοκρατήσει κιόλας. Θα σας τα πω τη Δευτέρα γιατί όμως.
0: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τι φρούτο να πάρω για το μωρό στην παραλία? Πάρτε αχλάδια που θεωρούνται υποαλλεργικά φρούτα. Τα αχλάδια και χορταστικά είναι και έχουν ελάχιστη πιθανότητα να προκαλέσουν παρενέργειες. Γι' αυτό το λόγο συχνά συστήνεται η κατανάλωσή τους σε βρέφη, αλλά και άτομα που εμφανίζουν αλλεργίες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: X on

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, ένας νομός, ένα περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. MyPointMagazine.gr.

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου,

όλοι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
3: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
4: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
5: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

0: Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
4: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Φοβερό πράγμα η οικονομία. Ακόμα και στις ελιές μπορείς να την κάνεις. Όχι εσύ, αλλά μια αεροπορική εταιρεία μπορεί να βάλει αρκετά στον κουμπαρά της έτσι. Ξέρεις πόσα? 40.000 δολάρια. Τόσα γλίτωσαν κάποιες αεροπορικές εταιρείες στην Αμερική το 1997, βάζοντας μια ελιά λιγότερο σε κάθε σαλάτα. Τρελό!
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 69-87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: σήμερα στον Live 106,3.
1: Στις 17 Ιουλίου του 1955, σαν σήμερα, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο, η Disneyland. Αρκετά χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, οι Take That είχαν την πρώτη τους επιτυχία στα charts με το Pray. Λίγο πριν, το 1987, σαν σήμερα, ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath μπήκαν στις φυλακές των ΗΠΑ. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, μπήκαν στη φυλακή για να διασκεδάσουν τους φυλακισμένους με τη μουσική τους. Για τη συμβολή τους στη μουσική, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, έλαβε τιμητικό έπαινο ο Bono των U2 το 2013, σαν σήμερα.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
1: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
0: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612,
2: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Οι μουσικάδες και μια πολύ όμορφη διάθεση είναι εδώ μαζί με εσάς. Καλώς τους μου, είστε στο Flight Mode, την εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε με ταξιδιάρικη διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του σήμερα είναι εδώ, τις έχω φέρει στην παρέα μου και θα τις μοιραστώ μαζί σας Παρασκευούλα, καυτή Παρασκευούλα θα λέγει κανείς. Και σήμερα, μην ξεχνάτε, έχουμε και το top 3 στο τελευταίο μισάωρό μας, όπως κάθε Παρασκευή. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και συνεχίζουμε παρέα με όλους εσάς και τις επιτυχίες να παρελάβουν η μία μετά την άλλη.

Κυρίες και κύριοι, νέα πολυτέλεια στα ταξίδια δεν είναι η σουίτα έτσι με το Infinity Pool. Είναι να μην λιώνεις στους 40 βαθμούς. Στα ταξιδιωτικά μας νέα λοιπόν, το μεγάλο ταξιδιωτικό trend του φετινού καλοκαιριού ονομάζεται Coolcation. Και είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε. Διακοπές σε προορισμούς με πιο χαμηλές θερμοκρασίες, λιγότερο κόσμο και περισσότερες πιθανότητες να περπατήσεις χωρίς να ψάχνεις απεγνωσμένα ένα κλιματιστικό. Οι αναζητήσεις για δροσερούς προορισμούς έχουν αυξηθεί κατά 74%, ενώ μέρη όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία ανεβαίνουν δυναμικά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Γιατί, όπως φαίνεται, η νέα ταξιδιωτική φαντασίωση δεν είναι πια μόνο κοκτέιλ στην παραλία, είναι ζακετούλα τον Αύγουστο. Ωραία. Εγώ δεν τους καταλαβαίνω πάντως αυτούς τους ανθρώπους. Ίσως γιατί είμαι Ελληνίδα, οπότε έχω μάθει στο ελληνικό καλοκαίρι τι θέλω, τη ζέστη μου, τι θέλω, το νησί μου, την παραλία μου. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτονται. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά για το Σεπτέμβριο, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βάζουμε το φθινόπωρο στη ζωή μας. Τώρα, καλοκαιριάτικο, αφήστε δε που η θερμοκρασία στην Ευρώπη δεν είναι μόνο Coolcation, δεν θύμιζαν. Εδώ μιλάμε για ζέστες μεγαλύτερες από την Ελλάδα καλοκαιριάτικα. Οπότε δεν ξέρω. Δεν τα πιστεύω από αυτά. Η θερμοκρασία στην καμπίνα του Flight Mode πάντως παραμένει ιδανική. Και εμείς συνεχίζουμε μουσικά.

Το Σαββατοκύριακο είναι μόνο λίγες ώρες μακριά μας, παιδιά. Τώρα που έχουμε και το καλοκαιράκι μας, όσο να πεις για μας τους τυχερούς, έτσι ίσως είναι μια τέλεια ευκαιρία να κάνουμε και μια βουτιά στη θάλασσα. Να προσέχετε γενικότερα, γιατί ο ήλιος καίει, παιδιά, και η αλήθεια είναι ότι δεν σε αφήνει να χάρεις έτσι σωστά τη θάλασσα. Αλλά όσο να πεις, είναι μια οάση βουτιά στο νερό. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο σας, όσο εγώ πάω σε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερη μουσική και μια ωραία διάθεση.

0: να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Flight Mode κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες εδώ τα λέμε πετώντας στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα ταξιδάκια μας, τα μουσικά να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, ανέφερα τη λέξη ταξίδια, να σας πω ότι έχουμε την αναδρομή στο παρελθόν σε λίγο, γιατί και αυτό ένα ταξίδι είναι έτσι στο χρόνο, οπότε επανέρχομαι με περισσότερο.

0: Πάμε πίσω στον χρόνο να χαρούμε λοιπόν κάτι από τα παλιά. Ήρθε η ώρα για την έτσι ταξιδιωτική μας στιγμή εδώ στην εκπομπή, όπου τα παρατάμε όλα όπως είμαστε τώρα. Ό,τι και να κάνετε στο τώρα το παρατάτε και επικεντρώνεστε στο καλύτερο κομμάτι που διαλέξαμε σήμερα ως μουσική αναδρομή. Πάμε λοιπόν πίσω στον χρόνο για να δω, έτσι να θυμηθείτε κι εσείς τι κάνατε τότε όταν ακούγατε το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Flight mode, flashback.

Υπάρχει ένα τρομερό σύνθημα, πιστεύω, του καλοκαιριού εδώ και νομίζω ότι είναι και πάνω από 10 χρόνια. Είναι ένα τραγούδι που αν μετρούσα ένα-ένα τα μηνύματά σας που μου το ζητάτε, νομίζω χαλαρά θα το μεταδίδαμε σχεδόν κάθε μέρα. Επίσης, αν καθόμουν να μετρήσω πόσες φορές μέσα στην εβδομάδα αναφερόμαστε σε αυτό το κομμάτι έτσι τους καλοκαιρινούς μήνες, ένα ευρώ, παιδιά, να είχα κάθε φορά που γινόταν αναφορά σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι θα ήμουν εκατομμυριούχα, θα είχα σίγουρα ένα σπίτι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Λοιπόν, είναι το γνωστό, 40 βαθμοί λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία ραντεβού στην παραλία. Από την Ελένη Φουρέιρα, πάμε να το απολαύσουμε. Χρειάζεται.

0: πιο πιο σαν δεξί.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Είναι το Internet Report στον Live 106,3.
3: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο Instagram, αναζητάτε ως Λίνα Πατριανού και τα στέλνετε εκεί. Οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, έτσι δώστε μου μια εικόνα. Τι ετοιμάζετε φέτος για καλοκαιρινές διακοπές ή μήπως είστε ήδη έτσι για την αλλαγή του πράγματος. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας.

Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα συναντήσαμε στο καλύτερο κομμάτι ακριβώς αυτό. Το τραγουδάκι το οποίο σας ανέφερα μόλις τώρα. Αλήθεια τώρα λοιπόν, ο τίτλος από Ελένα Παπαρίζου σήμερα για τελευταία φορά. Θα το μεταδώσουμε αφού είναι Παρασκευή. Ενώ θα το μεταδώσουμε στο καλύτερο της εβδομάδας, γιατί εδώ μαζί μας είναι και θα μείνει. Αλλά τη θέση του τη Δευτέρα θα πάρει κάτι άλλο, κάποιο άλλο κομμάτι που έτσι έχετε ξεκινήσει ήδη να λατρεύετε. Μέχρι τότε όμως πάμε να το απολαύσουμε. Flight mode, το τραγούδι.

Πάρα πολλά χαιρετίσματα στην Άννα και τον Δημήτρη που έχουν στείλει εδώ μηνύματα. Τι ευραία κομμάτια είναι αυτά. Λοιπόν, θα παίξουν στη συνέχεια. Τα έχω καταφέρει εδώ να τα βάλω σε μια σειρά. Για τα μηνύματά σας, Λίνα Πετριανού, έτσι δικτυωνόμαστε και τα λέμε στο προφίλ μου στο Instagram, παιδιά. Επανέρχομαι, Δημήτρη. Έχουμε τα τρία καλύτερα της εβδομάδας. Σας θέλω εδώ στο τελευταίο ημίωρο, έτσι.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και

Καλώς ορίσατε. Ελπίζω εκεί που βρίσκεστε έτσι να μην ζεσταίνεστε πολύ και αν ζεσταίνεστε να έχετε τουλάχιστον ένα κλιματιστικό, έναν ανεμιστήρα, δεν ξέρω, μια βεντάλια, κάτι. Φρέσκο αεράκι ακόμα καλύτερα, γιατί ξέρω ότι αρκετοί από εσάς έχετε ήδη πιάσει και έχετε πάρει τα βουνά. Οπότε σίγουρα θα είστε κάπου και θα δροσίζεστε, ή και στις παραλίες ή όπου και να είστε. Εύχομαι να είστε κάπου δροσερά και ωραία. Και εμείς δροσερά και ωραία έτσι συνεχίζουμε με τις μουσικές μας. Έρχομαι σε λίγο να δούμε τι κρύβεται στο top 3 αυτής της εβδομάδας.

Πάμε λίγο να τα δούμε ένα-ένα τα κομμάτια τα οποία έρχονται αμέσως τώρα για τα top 3 καλύτερα αυτής της εβδομάδας. Ναι, είναι Παρασκευή, ναι, κάπως έτσι φτάνουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής μας. Φυσικά με τα 3 κομμάτια τα οποία αγαπήσατε περισσότερο καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και αντίστοιχα τα μεταδώσαμε και περισσότερο καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ξεκινώντας από τη θέση νούμερο 3, Άννα Βύση, Αιγαίο. Τα πήρε στα κύματα από το Αιγαίο. Θέση νούμερο 2, Θοδωρής Φέρης, Είπες. Τι ωραίο και δυναμικό κομμάτι. Και θέση νούμερο 1, δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο κομμάτι θα μας αφήσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Μιλάμε για super hot επιτυχία. Μιλάμε ότι έχει σταμπάρει όλη τη χρονιά. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου και ο Λογαριασμός. Πάμε να τα ακούσουμε όλα.

Γεμάτη με flight mode και αυτή η εβδομάδα. Ελπίζω να μην έχετε παράπονο. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο, η ραδιοφωνική ερωσυνοδό σα, να τα λέμε και σήμερα έτσι παρασκευιάτικα, για να κλείσουμε την εβδομάδα μα γεμάτη με μουσικέ και με μία όσο γίνεται ωραία διάθεση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την Δευτέρα. Ίδια ωραία για συχνότητα να περάσετε σούπερ το Σαββατοκύριακο, να το χαρείτε. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον εαυτό σα και ό,τι και κάνετε, να το κάνετε με πολύ όρεξη στα ύψη. Καλό Σαββατοκύριακο μέσα από την καρδιά μου, να τα περάσετε φανταστικά. Κάντε μια βουτιά και για μας, παιδιά.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τι φρούτο να πάρω για το μωρό στην παραλία? Πάρτε αχλάδια που θεωρούνται υποαλλεργικά φρούτα. Τα αχλάδια και χορταστικά είναι και έχουν ελάχιστη πιθανότητα να προκαλέσουν παρενέργειες. Γι' αυτό το λόγο συχνά συστήνεται η κατανάλωσή τους σε βρέφη, αλλά και άτομα που εμφανίζουν αλλεργίες.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Are you ready?

0: σήμερα στον Live 106,3.
1: Στις 17 Ιουλίου του 1955, σαν σήμερα, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο, η Disneyland. Αρκετά χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, οι Take That είχαν την πρώτη τους επιτυχία στα charts με το Pray. Λίγο πριν, το 1987, σαν σήμερα, ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath μπήκαν στις φυλακές των ΗΠΑ. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, μπήκαν στη φυλακή για να διασκεδάσουν τους φυλακισμένους με τη μουσική τους. Για τη συμβολή τους στη μουσική, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, έλαβε τιμητικό έπαινο ο Bono των YouTube το 2013, σαν σήμερα.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Πια η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Σε και κόψε, πως με χάνες απόψε, δεν θα θέλα να δει.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Disco.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μία επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν ήταν η Πέγγι Ζήνα με το άμυνα για την Αλεξάνδρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο δόγμα. Σαν σήμερα το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1989, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Δήμητρα Λιάννη. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, όπως είναι και αυτή του Δημήτρη. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: να του πετάμε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.